το να του μπήγαζε φιένει έκα κι άγγι στο ράντα ένα τέα του ποτάντου και συντάγια μπέσου άντα εμπέσου του μου σερτάμου hoje recebeu morão, dominando as vaquejadas. A hora já tá marcada, quando o vaqueiro chegou. 87,9 Sergipe sintonizou. É bonita a sua blusa. Me encontrei com o véio da Zusa e juntos fizemos show.

σε βαζούν, σε πρώτα κύπνε, σε φαίνεται και εκεί. Τα πέρκη ουραί, και έχουμε γαμάρα και μονικά. Και πόσο πάσε να όμως γιατί για να γίνει από εδώ η κανόηση και έχει να φύγει σκούτα εκεί, να φύγει ο καφέ, να φύγει σαν να σκούτα εκεί, να λέω.